πιστο μίντσι γουάντι νέκι μαμομί ακίλι μου τόμι σι μονετσικάω κατ' γουάντι είπαν καλή ρετ ρουράλ το τόνι κάπα σι γουάλα το γουάντι τι μιτς παλεγουίσε ή καίσικα πατάστα δε ίντερες ή ταν κατόμι ασί κοτονάλι παρα τη πίας μου μάκο σε τόμι δε μιτς πολογουά σι γουάλα γουάν σικίστη μου κρέδιτο γρουπάλ καματλάκτη σικιπίλι τόμι 1000 πέσος αστα 10,000 πέσος σι γουέλι μου τόμι κατ' γουάντι σι τλάνο νότσα είπαν τε πως νέκα 77-1-118-25-35 o 77-1-942-6709. Chitech Pachalo, IPAN Avenida Juárez, 1229, Colonia Centro San Felipe, Orizatlán. Y Caltapúa Mumuzla, Tenchicuelli Cahuitle Inaloc, Huanti Calzacua, Nahui Cahuitle Entiota. Sábado o domingo, y Caltapúa Chicuelli Cahuitle Inalzi, Huanti Calzacua, Ome Cahuitle Entiota. Shimonech Cahuit, IPAN Cali Red Rural Totón y Cata.